μου τύχνε ουτούσιμη ρανά. Κούπιχ κονιά τα μενάτε σίτσα. Τα μου τύχνε ουτούσιμη. Κούπιχ κονιά